0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: LGR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι.

ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο, καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: GR 103,3.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθατε και εσύ.

0: Ήταν Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

Καλημέρα, καλημέρα. Και καλώς ήρθατε πίσω στον αγαπημένο σας σταθμό, το London Greek Radio. Good morning, good morning, London και παρικία μας. Και στους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου. Ένα όμορφο πρωινό εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Και είστε συντονισμένοι στον παλμό της Ομογένειας. Πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας μαζί, και αυτή είναι η Άννα Δύση και το Αιγαίο.

course, today there's a celebration of the name day today. Η εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Τίχωνα, τον φαρματουργό επισκόπου αμαφούντας της Κύπρου. Χρόνια πολλά σε αυτούς τους γιορταζόμενους μας σήμερα.

και μοναδικό.

σαν σήμερα γεγονότα αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Και σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Και το 1890 γεννήθηκε ο κωμικός, ο Άγγλος κωμικός Stan Laurel, καλλιτεχνικό ψευδονυμό του, αφού Stanley Τσεσφερούνσον, Άγγλος κωμικός, Laurel and Hardy, ο χονδρός και ο λιγνός. Και ποιος θυμάται το ο χοντρός και λιγνός, στα αγγλικά απλά Laurel and Hardy. Και σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 μέχρι το 2012, πρωθυπουργός από το 2009 μέχρι το 2011 και πρόεδρος του Κηδίσου από το 2015 μέχρι το 2026. Εδώ LGR London Greek Radio, bringing you, waking you up one song at a time here in London live from the LGR studios.

Ακούτε το LGR στους 103 και 3 στα FM. Digital, online και στο LGR.co.uk.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά.
1: Ξέρω μεγάλο
0: lgr.co.uk και μέσα από το μέσα από την εφαρμογή του London Greek Radio app, LGR app. You can find that in the App Store. Search London Greek Radio. Download. Κάνε download. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας και να μας ακούτε.

0: Και αυτός ήταν ο ψηλός. Ο ψηλός, ναι. Good morning again, wherever you are in the world. Και το επόμενο μας τραγούδι να το στείλουμε στον καλό φιλοκρατή τον Ηλία. Να σε καλά Ηλία μου, που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Και πλήρω να καλημερίσει, λέει, όλη την παροικία μας, βέβαια.
1: Έλα ρε γογάρα μου.
0: Και ζήτησε το την Αναστασία για την Ελλάδα. Αλλά λοιπόν Ηλία μου, τραγούδα, τραγούδισε και εσύ. Χόρεψε το, απολαύσε το. Και φουλ τέλμα το ραδιόφωνο μας, ναι.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σ...
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

Σπάστα, κύριε, ένα νερό, κύριε Δαν και γιο. Νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε σήμερα, το μάλλον το έχουμε σήμερα από σήμερα, είναι από την Δαγγελία μας, η Δαγγελία που είχε αυτή την τεράστια επιτυχία φέτος με την παρέα και επιστρέφει δυναμικά με ένα νερό. Πολύ ωραία. Το νερό κάνει καλό φυσικά. Very good. From the one and only Ιθαγγελία. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Αν μας ακούτε είτε στο σπίτι είτε στο μάξι είτε στην δουλειά, καλή ακρόαση.

φιλιά να στα δώσω, είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Μικαήλε Αναστάσιος Ράμος, ένα να γίνουμε, ένα να γίνω μαζί σου. Ολοκαινούριος Αναστάσιος Ράμος, μας αρέσει και αυτό το τραγούδι, έτσι ωραίο μελωδικό κομμάτι. Την καλημέρα μας να στείλουμε στον σύνδεσμο UKTS, United Kingdom Thalassemia Society. Kalimera Tony, Kalimera LGR, we have been listening to you. Well done, the show is great. Lots of happy music being played this morning, which is lovely. I look forward to seeing you on Thursday for our regular monthly talk show. Make sure you catch the UKTS in the building this Thursday at 7 p.m. It's their monthly show, third week of the month. UKTS from Southgate will be here talking, raising awareness on issues to do with thalassemia. One of our community partners, the UKTS, UK Thalassemia Society. Kalimera στην Φωτούλα. Kalimera σε όλη την ομάδα. Thank you for the lovely message. They're absolutely loving the music this morning. And the παρέα. Λοιπόν, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, μέλισσες και παπαρίζου.

Good morning, LGR. Καλημέρα, LGR. Τι ωραίο πρόγραμμα μας. Πάσε σε καλή διάθεση. In a good, good mood, it says here. Keep up the good work. Άλλο ένα μήνυμα που πήραμε εδώ μέσα από το WhatsApp του LGR. Λοιπόν, για τον καιρό μας, τι έχουμε ο καιρός. Σήμερα θα είναι ξηρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και μετάβλητη συννεφιά. Αν και προς το βράδυ θα γίνει συννεφιασμένος και πολύ πολύ ζεστός. Απόψε ξηρός και συννεφιασμένος καιρός τη νύχτα, με περισσότερο αέρα σε σχέση με την διάρκεια της ημέρας. Υψηλές θερμοκρασίες στους 25 βαθμούς. Highs of 25, cloudy start, grey start here in London. Some sunshine, and gradual improvement throughout the day. Highs of 25.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Αυτά από εμένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά η Βασούλα, Βασούλα Χριστοδούλου, 10 με 1, 1 με 4 ο Βασίλης Παναγίε, 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, ενώ στις 7 μέχρι τις 10 η Κατερίνα Νεοκλέος. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Από μένα καλή συνέχεια. Keep it tight, keep it LGR. Have an absolutely beautiful day and I'll catch you later.
1: This is LGR, London Greek Radio.

Είναι μικρή ζωή λοιπόν. Καλή σας μέρα. Όχι, δεν είναι ο καιρός ακόμη. Έχουμε να μιλήσουμε πρώτα. Να σας πω, να σας στείλω την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα εδώ στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά όμως θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόνι Νεοφύτου, ο οποίος μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τόνι. Να απολαύσεις το καφεδάκι σου ή το τσαγάκι σου. Στη συντροφιά μας, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να επισκεφτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Λοιπόν, σήμερα πολλά και διάφορα, ενημέρωση, ειδήσεις, μουσικές επιλογές. Έχουμε και μία συνέντευξη λίγο μετά τις 11 με την διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης, Greek Library of London, η Γενική Διευθύντρια, επίσης και ιδρύτρια της βιβλιοθήκης, και έχει να μας ανακοινώσει σημαντικά νέα. Λοιπόν, πάμε να κοιτάξουμε και τον καιρό, νομίζω.

Ο καιρός ζεστός. Είναι μόλις 8 λεπτά μετά τις 10 το πρωί και ήδη έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Λιγάκι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά βλέπω να ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Και πηγαίνουμε στο Birmingham, επίσης 19 βαθμοί Κελσίου και θα ανέβει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιασμένος επίσης, ίσως βγούνε και περισσότερες ηλιακτίδες αργότερα. Λευκωσία 30 βαθμοί Κελσίου με πολύ πολύ ηλιοφάνεια. Επίσης Αθήνα 31 βαθμοί Κελσίου και δεν βλέπω ούτε ένα συννεφάκι, τουλάχιστον εδώ από την εφαρμογή. Λοιπόν, καλή ακρόαση.

Τι λέει ο αέρωτας, δεν είναι πανεπιστημίο Κώστας Μακεδόνας και δεν χρειάζεται, δεν είναι φροντιστήριο. Πω, μεγάλο φροντιστήριο χρειάζεται. Δεν είναι ο έρωτας να γεννηθεί, είναι και ο έρωτας να διαρκέσει. Αυτό είναι το μυστικό. Και αυτή είναι, και εντάξει, να το πω γενικά, να μην πω μόνο για τους άνδρες, είναι να κρατήσουν μία σχέση, μία και ποιοτική σχέση. Και για τις γυναίκες, δεν λέω. Λοιπόν, 13 τα λεπτά μετά τις 10, μας ακούτε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Εκείνο που με κρατά στη ζωή είναι ελπίδα. Έρχεται σε μένα κάθε πρωί. Τραυματίζεται στη διάρκεια της ημέρας και πεθαίνει αργά το βράδυ. Ξαναγεννιέται όμως κάθε ξημέρωμα. Και αυτό το έγραψε ο Πάολο Κουέλο. Όμως εγώ θα κάνω τη δική μου έτσι μία αλλαγή και θα πω και το βράδυ κοιμάμαι και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Γιατί η ελπίδα υπάρχει εκεί στο βάθος. Υπάρχει ελπίδα για δύναμη. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Αγάπη, όταν συναντάμε ανθρώπους που χαιρόμαστε να τους βλέπουμε, περνάμε όμορφα, ξέρουμε ότι μας αγαπούν επίσης, και αυτό το αίσθημα είναι πολύ δυνατό. Και εδώ πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Και δόξα τω Θεώ, αισθάνομαι ευλογημένη πραγματικά, και το εύχομαι σε όλο τον κόσμο να αισθάνεται αγάπη από τους γύρω του, και επίσης να δίνει όμως. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πουλόπουλο Βασούλα και άφησε τις φιλοσοφίες. Ξύπνησες με τις φιλοσοφίες σήμερα.

το άγαλμα λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, 18 τα λεπτά μετά τις 10. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Εάν αναζητάτε το ιδανικό σπίτι, σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, τότε μπορείτε να αποταθείτε στο Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα varossilettings.com και εκεί θα βρείτε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τη διεύθυνση. Λοιπόν, χθες παρευρέθηκα σε μια πολύ ωραία, σημαντική έκθεση εδώ στο Λονδίνο που ξεκίνησε από τις 3 Ιουνίου και θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 22 Ιουνίου στο Hellenic Center, και χθες ήταν τα επίσημα εγκαίνια που παρευρέθηκε και υφυπουργός πολιτισμού κυρία Λίνα Κασιανίδου. Και αυτή η έκθεση δημιουργήθηκε για να σηματοδοτήσει την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Πινακοθήκη ΑΓΑΜΑ Λεβέντη. Παρουσιάζει την έκθεση Γιώργος Πολυβίου Γεωργίου, Διαχρονική Κύπρο στο Ελληνικό Κέντρο. Λοιπόν, μετά το επιτυχημένο ντεπούτο της στη Λευκοσία, η έκθεση αυτή συγκεντρώνει την πιο εκτενή συλλογή έργων του Γεωργίου που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Hellenic Center, Ελληνικό Κέντρο, και για τις ώρες που μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση, επίσης στη σελίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πολιτιστικό τμήμα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

να ξυπνάω και να είμαι μαζί σου, Έλενα Παπαρίζου. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 29 τα λεπτά μετά τις 10. Την καλημέρα μου στην Ουρανία και στο Γιώργο. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας και εγώ σας αγαπώ πολύ πολύ. Συνεχίζουμε με το Βαρόσι, Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. VarossiLettings.com. Λοιπόν, και εδώ θα σας πω για το πανηγύρι στο Milton Keynes. Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 12.30 μέχρι τις 5.30 μετά μεσηβρίας πανηγυρικές εκδηλώσεις. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακαθίστου ύμνου. Κάνοντας μία αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη. Ο ιερός μας ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα του Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή τη μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 μέχρι 2026. Και αυτό είναι μία ανακοίνωση από την κοινότητα του Milton Keynes. Επίσης να σας πω για, αν θυμάστε τη συνέντευξη που πήρα την περασμένη εβδομάδα με την Τωρίτα, να σας υπενθυμίσω για αυτή την συζήτηση που θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο στις 25 Ιουνίου, μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που επικεντρώνεται στις φωνές των γυναικών καθαριστριών της Ελλάδας κατά τη δεκαετία του 1990 με 2000. Πίσω από κάθε σφουγγαρίστρα κρύβεται ο εκτοπισμός και η αόρατη εργασία. Το Μάμα Κλωρίν της Τωρίτα εξερευνά τη μνήμη, τη μετανάστευση, την κοινωνική τάξη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ζητήματα που αντιχούν πέρα από σύνορα, γενιές και κοινωνικά χάσματα. Στο Ελληνικό Κέντρο λοιπόν στις 25 Ιουνίου στις 7 το βράδυ. Οι μέλισσες μας λένε γιατί, και τώρα μου θυμίζει το Γιωργάκι το γιατί. Και την καλημέρα μας στη Γιώτα που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11 στην τηλεφωνική γραμμή για να μάθουμε τα νέα της βιβλιοθήκης. Εξαιρετικά. Είμαι ενθουσιασμένη για αυτά τα νέα. Είναι για τον πολιτισμό μας, τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα μας.

Γιατί λοιπόν, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Λοιπόν, El Niño. Ερευνητές χαρτογράφησαν τον κίνδυνο από την ακραία ζέστη. Βλέπω εδώ στην Earth. Το φαινόμενο El Niño βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για άνισες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα μπορούσε να επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, από πλημμύρες στη Νότια Αμερική έως ξηρασίες στην Αυστραλία, και να διαρκέσει έως και το 2027. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στον Ειρηνικό επικρατούν συνθήκες El Niño, με τις θαλάσσιες θερμοκρασίες να ξεπερνούν σημαντικά το μέσο όρο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα 63% οι θερμοκρασίες των ωκεανών να αυξηθούν κατά 2% Κελσίου, 2 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το μέσο όρο δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα σούπερ El Niño. Μετά την επίσημη έναρξη του φαινομένου, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εξέτασαν 220 πόλεις παγκοσμίως προκειμένου να εντοπίσουν ποιες είναι πιο ευάλωτες στα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από το Super El Niño. Ας κοιτάξουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι πόλεις. Λοιπόν, οι 20 πόλεις που εκτιμάται ότι κινδυνεύουν περισσότερο είναι Αλ-Μπαστρά, Ιράκ, Αχμενταμπάντ, Ινδία, Μπαμάκο στο Μάλι, Ναγκμπούρ, Ινδία, Κέζον Σίτι, Φιλιππίνες, Βαγδάτ, Ιράκ, Μαντουράι, Ινδία, Φαϊσαλάμνταν, Πακιστάν, Λάγος, Νιγηρία, Χαϊντεραμπάντ, Πακιστάν, Παραγκίβια, Κολομβία, Ιμπαντάν, Νιγηρία, Πόρτ Χάρκορτ, Νιγηρία, Κονάκρι, Γουινέα, Μπομπάλ, Ινδία, Χο Τσιμίν, Βιετνάμ, Καντούνα, Νιγηρία, Μπαντούγκ, Ινδονησία, Πόρτ Ομπρέντς, Αϊτή, και Καμπούρ, Ινδία. Δεν είπε το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν είπε Ελλάδα και δεν είπε και Κύπρο. Ωραία, αυτά λοιπόν για την ώρα. Πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρφανιτάκη, LGR 103,3 FM.

0: Varossi Latins, of course, because they are probably the best.
1: Varossi Latins ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Latins βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Βαρόση Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Βαρόση Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. VarosiLettings.com. Λοιπόν, να πω ότι πραγματοποιήθηκε η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης του CY Alert χθες, 15 Ιουνίου. Σε πανκύπρια κλίμακα, λοιπόν, η αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert. Η ειδοποίηση αφορούσε σενάριο απαγωγής προσώπου, το οποίο έχει δηλωθεί ως ελείπον. Η ειδοποίηση δεν συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες. Η πολιτική άμυνα καλεί τους πολίτες να εγκαταστήσουν στα κινητά τους τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Λοιπόν, και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πω ότι ένα εντυπωσιακό γενετικό εύρημα ρίχνει νέο φως στην προϊστορία του ανθρώπινου είδους. Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι κάτοικοι στην Εγγύς Οκεανίας διαθέτουν μεγαλύτερη ποσότητα αρχαίου ανθρώπινου DNA από οποιονδήποτε άλλο πληθυσμό στον πλανήτη, καθώς οι πρόγονοί τους διασταυρώθηκαν με τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ομάδες συγγενών των Ντενίσοβαν κατά τη διάρκεια δεκάδων χιλιάδων ετών. Ορισμένα στοιχεία αυτής της γενετικής κληρονομιάς φαίνεται να διαδραματίζουν ακόμη ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό, επηρεάζοντας μηχανισμούς που συνδέονται με την ανοσία και την αντιμετώπιση λοιμόξεων. Ενώ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού εξαπλωνόταν και ερχόταν σε επαφή με άλλες ομάδες, οι πρώτοι κάτοικοι της Εγγύης Οκεανίας εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πριν από περίπου 42.000 χρόνια και παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένοι για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η μακρόχρονη αυτή απομόνωση άφησε βαθιά ίχνη στο DNA τους, μεταξύ των οποίων και τμήματα γενετικού υλικού που κληρονόμησαν από αρχαίους ανθρώπινους συγγενείς. Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί έχουν υποεκπροσωπηθεί σημαντικά στις μεγάλες γενετικές μελέτες, με αποτέλεσμα τα ευρήματα αυτά να παραμένουν άγνωστα για δεκαετίες. Τώρα μία διεθνής ερευνητική ομάδα ανέλυσε τα πλήρη γονιδιώματα 177 ατόμων από 12 διαφορετικούς πληθυσμούς της Εγγύης Οκεανίας και τα συνέκρινε με 1.284 γονιδιώματα από άλλους πληθυσμούς ανά τον κόσμο. Και η ανάλυση έδειξε ότι τα γονιδιώματα των ατόμων που ζουν κοντά στον ωκεανό έφεραν 14 φορές περισσότερα DNA Ντενίσοβαν σε σχέση με τους λαούς της Ανατολικής Ασίας.

αρκούτες γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία με το Varossi Lettings and Estates. Μπορείτε να εμπιστευτείτε το Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε ενοικιάσεις και πωλήσεις. Γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. VarossiLettings.com. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Γενική Διευθύντρια και Ιδρύτρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης Λονδίνου, κυρία Παναγιώτα Νάκου, Greek Library of London. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε «Ματάς από φίλοι».

0: Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και εγώ σ' αγαπώ, Ελλάδα. Και σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, γιατί πρόκειται για τον ελληνικό πολιτισμό, για τη γλώσσα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία πολύ ξεχωριστή ιστορία πολιτισμού και επιμονής, την Ελληνική Βιβλιοθήκη Λονδίνου, Greek Library of London. Μια βιβλιοθήκη που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 χρόνια με πολύ αγάπη για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, αλλά χωρίς κάτι βασικό, ένα σταθερό χώρο. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια τα βιβλία μεταφέρονταν συνεχώς από σημείο σε σημείο με μεγάλη προσπάθεια και επιμονή. Και σήμερα αυτή η διαδρομή φτάνει σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Η Ελληνική Βιβλιοθήκη αποκτά επιτέλους τον δικό της μόνιμο χώρο στο Λονδίνο. Πραγματικά το λέω και με συγκινεί ιδιαίτερα. Για να μας μιλήσει όμως για αυτή τη νέα αρχή, τη διαδρομή μέχρι εδώ, αλλά και το μέλλον, έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, την κυρία Παναγιώτα Νάκου. Ας την καλωσορίσουμε για να μάθουμε περισσότερα. Καλημέρα, Γιώτα, να με επιτρέψεις να σου μιλήσω στον Νικό. Γνωριζόμαστε, δεν είναι και η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσω με τα αισθήματα, τα πιο σημαντικά. Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή που μετά από τόσα χρόνια η βιβλιοθήκη αποκτά τον δικό της χώρο?
1: Βασούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καταρχήν με συγκίνησες με το τραγούδι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Είναι αλήθεια ότι νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση και ταυτόχρονα και χαρά και ευγνωμοσύνη. Γιατί μετά από 8 χρόνια, 7 μήνες και 12 ημέρες, μετά από 110 συναντήσεις της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, 3.500 συμμετοχές στις εκδηλώσεις μας και 10.000 βιβλία τα οποία έχουμε δανείσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το να αποκτάμε ένα χώρο, και εδώ θα διορθώσω γιατί δεν είναι ένας μόνιμος χώρος, είναι ένας χώρος ο οποίος μας παραχώρησαν, βέβαια αντιλαμβάνομαι για κάποια χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι μόνιμος χώρος. Τον αποκτάς στην καρδιά, αν θέλεις, του Λονδίνου, στο Κάπτεν, σε μια ιδιαίτερη περιοχή, αποτελεί για μας ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στην πορεία της βιβλιοθήκης.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε λίγο πίσω, χωρίς σταθερή βάση, με συνεχείς μετακινήσεις βιβλίο, σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια, Γιώτα μου?
1: Κοίταξε, η έλλειψη χώρου σε αναγκάζει να κάνεις πράγματα τα οποία πολλές φορές έχουν πάρα πολύ κόπο.
0: Ναι.
1: Το να κουβαλάς τα βιβλία, το να είσαι πιστή, αν θέλεις, σε όλες αυτές τις συναντήσεις οι οποίες είχαν γίνει από μέρος σε μέρος. Το να αντιμετωπίζεις και οικονομικές δυσκολίες για να μπορέσεις να κτίσεις, αν θέλεις, αυτό τον πολιτιστικό θεσμό κατά κάποιον τρόπο, αν δεχτούμε ότι μια βιβλιοθήκη είναι ένας πολιτιστικός θεσμός. Αυτό όμως σημαίνει ότι σε αναγκάζει να αναμετρηθείς με τον ίδιο το θεσμό. Δηλαδή η βιβλιοθήκη όλο αυτό τον καιρό δεν είχε, αν θέλεις, χώρο. Αυτό όμως που μας οδήγησε σε μια σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι πολιτιστικοί θεσμοί δεν θεμελιώνονται πρωτίστως σε κτίρια, αλλά σε κοινότητες ανθρώπων και σε κοινές αξίες. Γιατί εμείς είχαμε, πρώτα ήρθαν οι άνθρωποι και μετά ο χώρος. Το κτίριο είναι σημαντικό γιατί σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Αλλά το κτίριο δεν δημιουργεί πολιτισμό. Οι άνθρωποι το δημιουργούν. Οπότε εμείς δεν είχαμε, δεν είχαμε τη στέγη, και η στέγη ήταν, αν θέλεις, για μας ένα όνειρο. Πραγματικά ήταν ένα όνειρο και ένας στόχος. Η κοινότητα όμως ήταν το θεμέλιο και εμείς αυτό το είχαμε. Μπορεί να μεταφερόμασταν από εδώ και από εκεί, αλλά είχαμε τον κόσμο. Είχαμε τους ανθρώπους που αγαπούσαν το βιβλίο και ακολουθούσαν πιστά, αν θέλεις, αυτές τις συναντήσεις. Και για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο, αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι επιτυχία το ότι βρέθηκε ένας χώρος για τη βιβλιοθήκη, για μας είναι σημαντικό ότι η βιβλιοθήκη κατάφερε, αν θέλεις, να επιβιώσει και να αναπτυχθεί χωρίς καμιά κρατική χρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά τα πετύχαμε βασιζόμενοι αποκλειστικά στα μέλη και στις συνδρομές των μελών, στις εκδηλώσεις, στις δωρεές των φίλων και βέβαια στο ανεκτήμητο κομμάτι που είναι οι εθελοντές της βιβλιοθήκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι, και μπορείς να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, δηλαδή δεν υπήρχε ο χώρος. Ανάφερες για ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων. Πού ήταν αυτά τα βιβλία? Τα είχατε σε κάποια αποθήκη και κάθε φορά που
1: αυτά
0: υπήρχε?
1: Αυτά τα βιβλία, μάλιστα, πάντα η βιβλιοθήκη σε αυτά τα 8 χρόνια έχει αλλάξει 4 αποθήκες. Και όταν λέω αποθήκες, είναι τα λεγόμενα storage που υπάρχουν εδώ, που μπορείς και αποθηκεύεις χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα. Εμείς μεταφέραμε εκεί τα βιβλία, τα βάλαμε σε βιβλιοθήκες, γιατί ήταν η δική μας ανάγκη να τα βλέπουμε και όμορφα φτιαγμένα. Τα ταξινομήσαμε, τα καταγράψαμε, αλλά πάντα με ένα φακό ψάχναμε να βρούμε ποιο βιβλίο θέλει το μέλος να πάμε στη συνάντηση. Δεν υπήρχαν υποδομές. Απ' την άλλη, υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί όσες δυσκολίες και να τραβήξεις, γιατί υπήρχαν δυσκολίες και απογοητεύσεις πολλές φορές. Όταν αγαπάς κάτι, του δίνεις χώρο, χρόνο, φροντίδα. Και αυτό ήταν για μας.
0: Και αυτές τις
1: και αυτό πιστεύω ότι και η αγάπη του κόσμου είναι σημαντική για μας, γιατί πραγματικά αγκάλιασε αυτές τις δράσεις. Είναι ένας δικός μας κόσμος που τον φτιάξαμε, μια κοινότητα βιβλίου που μεταξύ μας δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή τα βιβλία δεν είναι ότι πιο εύκολο.
0: Ναι, βεβαίως. Και φαντάζομαι, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, έχετε 2 φορές το μήνα αυτές τις συναντήσεις που ήταν πάλι, ψάχνετε χώρο που να γίνουν οι συναντήσεις. Και θες να πεις ότι κάθε φορά τα παίρνατε, δηλαδή πριν πάτε στη συνάντηση, παίρνατε τα βιβλία από την αποθήκη, τα παίρνατε στο χώρο, ναι, και μετά πίσω στην αποθήκη πάλι, τα φορτώνατε.
1: Εννοείται.
0: Αυτή η αγάπη του κόσμου που την έχω ζήσει και εγώ, την είδα και είναι πραγματικά έτσι όπως το περιγράφεις, κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή η αγάπη του κόσμου θα σου έδινε μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να μην πεις τα παρατάω.
1: Ναι. Νομίζω είναι αυτό που λέω, ότι κάποιος μπορεί να δημιουργήσει κάτι, μπορεί να έχει την αγάπη να το κάνει και όλες τις καλές προθέσεις. Αλλά αν από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου, αυτό τώρα μας σταματάει. Εδώ υπήρξαν είναι λίγο η επαφή του κόσμου με τη βιβλιοθήκη, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και αυτό είναι το μαγικό για μένα. Καταρχήν εγώ γνώρισα μέσα από τη βιβλιοθήκη τους ωραιότερους Έλληνες που έχουμε στο Λονδίνο. Γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους. Και αυτό για μένα είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι ο νέος χώρος για μένα δεν είναι απλά μια νέα διάθεση. Είναι η απόδειξη ότι μια κοινότητα ενώνεται γύρω από ένα κοινό όραμα και μπορεί να πετύχει πράγματα που κάποτε θα έμοιαζαν αδιανόητα και ήταν αδύνατα. Δηλαδή αν μου έλεγες όταν ξεκινήσαμε 4 Νοεμβρίου του 2017 ότι αυτό το κουβάλιμα των βιβλίων και τα άτομα, ότι σήμερα θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση, θα σου έλεγα, εντάξει, αυτά είναι όνειρα επιστημονικής φαντασίας. Δεν γίνονται.
0: Υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες ότι μπορεί να μην συνεχίσει, ότι κουράστηκες, γιατί δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Μιλάμε για μεγάλο αγώνα, μιλάμε και για 8 χρόνια. Μόνο αυτές οι μεταφορές, η κούραση να τα διοργανώσετε, ήρθε κάποια στιγμή που σκέφτηκες να...
1: Ήρθε τους τελευταίους μήνες.
0: Τους τελευταίους μήνες.
1: Τους τελευταίους μήνες που κάναμε πάλι τη μεταφορά, και τώρα να μεταφέρεις 7.000 βιβλία σε κούτες, πάνω από 350 κούτες, δεν είναι λίγο πράγμα. Εκεί πραγματικά λίγησα. Εκεί αισθάνθηκα ότι αξίζει τελικά αυτό που κάνω τόσα χρόνια. Είναι καθαρά μια προσωπική φιλοδοξία ή είναι η αγάπη? Και εκεί πραγματικά ήρθε αυτός ο χώρος, ο οποίος μου έδωσε πάλι φτερά, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρεις κάτι, μην τον καταλείπεις, το αγαπάς αυτό που κάνεις, το υπερασπίζεσαι, το φροντίζεις, μην το αφήσεις. Και πραγματικά εκεί ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση μου, πάρα πολύ μεγάλη. Ίσως θα έλεγα ότι μετά τη γέννηση των παιδιών μου, ίσως ήταν το πιο σημαντικό γεγονός που συνέβη στη ζωή μου. Κάποιος θα πει, εντάξει, ο καθένας παίρνει χαρά από ό,τι νομίζει ότι του δίνει χαρά.
0: Αυτό είναι πραγματική αγάπη για τον πολιτισμό. Ναι.
1: Ο νέος χώρος, σου λέω, δεν είναι απλά μια διεύθυνση, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου η βιβλιοθήκη. Όχι γιατί την έκτισα, γιατί το κτίσιμο ήρθε και με όλους τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε και με όλα τα μέλη. Και είναι μια ομαδική δουλειά. Θα πω, έτσι, το αποτέλεσμα αυτό και η επιτυχία είναι μια ομαδική δουλειά. Και εδώ πρέπει να σταθώ στους εθελοντές, γιατί μην ξεχνάς, σε μια εποχή όπου ο εθελοντισμός δοκιμάζεται και οι περισσότεροι, αν θέλεις, οργανισμοί βασίζονται σε αμοιβόμενο προσωπικό, η Ελληνική Βιβλιοθήκη παραμένει αμοιγός εθελοντικός οργανισμός. Δηλαδή, πίσω από κάθε εκδήλωση, πίσω από κάθε βιβλίο που καταγράφεται, πίσω από κάθε δράση, βρίσκονται άνθρωποι που προσφέρουν χρόνο, γνώσεις, ενέργεια για κάτι που αγαπούν και πιστεύουν. Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν μπορείς να το πετύχεις εύκολα αυτό το πράγμα. Και που μάλιστα στο Λονδίνο, ναι, που ξέρουμε πως είναι ο χρόνος, που ξέρουμε ότι όλοι τρέχουμε και σχολάμε πολύ αργά, το να αφιερώνεις τον προσωπικό σου χρόνο για κάτι που αγαπάς και που έχει να κάνει με το σύνολο, δεν έχει να κάνει μόνο με εσένα, έχω ένα χόμπι και το καλλιεργώ, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Μου είχε κάνει...
1: Και να δεις ανθρώπους, ναι, να σε ακολουθήσουν, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Και αποστάσεις, όπως είπες, εδώ στο Λονδίνο δεν είναι εύκολο. Αλλά έτυχε που ήρθα, που κάνατε καταγραφή βιβλίο. Και ήταν σε ένα υπόγειο και, μπράβο, είχατε αρκετά άτομα, εθελοντές.
1: Ακριβώς.
0: Εθελοντές, ναι, και ήταν με τόση αγάπη, επιμονή, υπομονή, εκεί στο υπόγειο και γινόντουσαν οι καταγραφές και τα καταφέρατε. Μέχρι το τέλος της ημέρας έγινε αυτή η καταγραφή, δηλαδή πραγματικά συγχαρητήρια.
1: Η βοήθεια του κόσμου είναι πολύ σημαντική. Η βοήθεια του κόσμου σε αυτό το οποίο πιστεύεις και το στηρίζει είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιώτα, να σε ρωτήσω σημαντικό κάτι για το οικονομικό. Δεν υπήρξε στήριξη, όπως είπες. Είναι τα έξοδα, είναι αρκετά. Γιατί κάνετε και τις εκδηλώσεις. Έτυχε να βάλεις το χέρι στην τσέπη σου?
1: Αρκετές φορές.
0: Αρκετές φορές, το φαντάστηκα.
1: Αρκετές φορές. Ιδίως τον πρώτο καιρό, πάρα πολλές φορές. Ένας από τους λόγους που δυστυχώς, αν θέλεις, βάζουμε εισιτήρια στις εκδηλώσεις μας είναι γιατί θα πρέπει να καλυφθούν βασικά έξοδα και τα οποία θα πρέπει να μείνει και κάτι στη βιβλιοθήκη έτσι ώστε να μπορεί να κάνει και την επόμενη δράση. Αυτός είναι ο μόνος λόγος, ναι, που πολλές φορές βάζουμε εισιτήριο. Μακάρι να είχαμε την οικονομική άνεση να είναι όλα δωρεάν. Μακάρι. Αλλά είναι κάτι που δυστυχώς, γιατί και οι χώροι που πηγαίναμε τους νοικιάζαμε, αναγκαστικά έπρεπε να πληρώσουμε, ναι, την αίθουσα, έπρεπε να πληρώσουμε τα εισιτήρια, τουλάχιστον στην αρχή, τα εισιτήρια των προσκεκλημένων, των συγγραφέων, έπρεπε να πληρώσουμε το ξενοδοχείο, έπρεπε να πληρώσουμε τις μετακινήσεις,
0: μεταφορές, το φαγητό τους,
1: τη διατροφή.
0: Ναι,
1: όλα αυτά είναι ένα μεγάλο κονδύλι. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει.
0: Γιώτα, πότε περίπου έτσι θα είναι έτοιμο, ένα περίπου να μας πεις, γιατί ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε αυτόν τον καινούριο χώρο.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας, ναι, πρέπει να κάνουμε πάλι τη μεταφορά των βιβλίων, πρέπει να κάνουμε την επανακαταγραφή, αν θέλεις, της συλλογής, την ταξινόμηση των βιβλίων. Mm-hmm. Και πρέπει να φτιάξουμε γενικά και να οργανώσουμε ένα σύγχρονο και φιλόξενο χώρο, αν θέλεις, για όλους και όλες. Θέλω να πιστεύω ότι και με τη βοήθεια των εθελοντών, και ξέρω ότι και αυτή τη φορά θα μας βοηθήσουν, θα μπορέσουμε να ανοίξει η βιβλιοθήκη τις πόρτες της στο Σεπτέμβριο. Θα έλεγα ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να δούνε όλοι τα βιβλία.
0: Και θα μας δώσετε και τη διεύθυνση τότε, θα μας πείτε,
1: βεβαίως,
0: και ποιες ώρες θα λειτουργεί.
1: Φορά, ναι. Εσύ το ξέρεις και πολύ καλά. Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα μπορώ να πω με πολύ μεγάλη χαρά τη διεύθυνση, γιατί πάντα όταν μου έλεγαν πού είναι η βιβλιοθήκη, άλλαζα, ναι, συζήτηση, έλεγα τι ωραία, ναι. Η βιβλιοθήκη είναι σε ένα χώρο που δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό. Τώρα με πολύ μεγάλη χαρά θα μπορώ να λέω ποια είναι η διεύθυνσή της και βέβαια θα οριστούν και οι ώρες που θα λειτουργεί η βιβλιοθήκη και θα είναι ανοιχτή και σε καθημερινή βάση αλλά και τα Σαββατοκύριακα.
0: Και είναι και πολύ κοντά στο μετρό, δηλαδή η πρόσβαση είναι πολύ
1: είναι
0: καλή.
1: Πολύ κοντά.
0: Αυτό
1: είναι
0: βοηθάει. Μπορείς να μας πεις πώς θα θέλεις να αισθάνεται κάποιος που έρχεται στη βιβλιοθήκη, εκεί στο χώρο της βιβλιοθήκης?
1: Εγώ νομίζω επειδή έχουμε δείγματα γραφής από τον κόσμο, εγώ νομίζω ότι απλά θα έρχονται σε ένα σπίτι που αγαπάει τα βιβλία και που και εκείνοι αγαπάνε τα βιβλία και πάνε στο σπίτι τους. Ένας χώρος που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν αυτή την

0: καλύτερο δυνατό και στη φιλοξενία αλλά και στην θα μεταφέρουμε και όλη αυτή την αγάπη μας.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορεί ο άλλος να δει όλες τις συλλογές, γιατί πρώτα δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα κουβαλήσουμε όλα τα βιβλία. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας ζεστός χώρος που θα αξίζει να τον επισκεφτείτε.
1: Είδα σε κάποιες συναντήσεις που έτυχε να έρθω ότι υπήρχαν και παιδιά. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τα παιδιά? Ή ίσως ήταν παιδιά κάποιων γονιών που παρευρέθηκαν εκεί, γιατί ξέρω δανείζεται και στα σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα δημιουργηθούν αρκετές δράσεις που θα έχουν να κάνουν και με τα παιδιά. Ήδη, ας πούμε, σε συνεργασία και με την ΚΕΑ, ας πούμε, έχουμε, δηλαδή... μας υποστηρίζει σε αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρία Λοή και για το έργο το οποίο κάνουμε, που εμείς απλά συμβάλλουμε λίγο με το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας, περισσότερο για να περάσουμε στα παιδιά αυτή την αγάπη για τον ελληνικό βιβλίο. Πιστεύω ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Ένας χώρος σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι θα τον αξιοποιήσουμε.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί έβλεπα το έργο πριν να υπάρχει ο χώρος και όταν ανέφερες νέοντας ερωτούσαν πού είναι η βάση και εγώ δηλαδή το εκτίμησα αυτό ακόμη περισσότερο αυτό το έργο για το λόγο πώς θα καταφέρνατε χωρίς να υπάρχει η βάση, δηλαδή ο κόπος, ένιωθα τον κόπο, αυτή την υπομονή, αυτό είναι μεγάλο, δηλαδή χρειάζεστε βράβευση, θα έλεγα.
0: Νομίζω ότι αυτό το έβλεπε και ο κόσμος, ναι. Απλά όλοι οι άλλοι οι οποίοι δεν ήξεραν τίποτα, μέναν απλά στην εικόνα, ναι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μένουμε στη φωτογραφία μόνο, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις από πίσω τι γίνεται. Εμείς δεν το είχαμε αυτό, δηλαδή δεν είχαμε το χώρο για να μπορούμε να φωτογραφηθούμε στο χώρο και να πούμε τι ωραίος είναι ο χώρος, ναι. Είχαμε όλο το άλλο κομμάτι. Και εδώ θα μου επιτρέψεις, θα κάνω μία αναφορά στους συνεργάτες, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Συνεργάτες και συνοδοιπόρους όλα αυτά τα χρόνια, θα ξεκινήσω με τον Γιάννη τον Κολίκη, την Ευδοκία τη Μιχαλοπούλου, τη Γεωργία την Καραντόνα, τη Διάνα την Καντάρογλου, την Ελένη τη Χασιώτη, τον Μιχάλη τον Κοσμίτη, τη Μαρία την Αθήνη, τον Μάκη Παπαποστόλου, την Εύη Χριστοφίδου, τον Γιάννη Παπασταμάτη, τον Αντρέα τον Γκόλφη, τον Ιάσονα τον Ξανθάκη, την Άννα τη Μαΐλη, την Ειρήνη την Μπογδάνου και φυσικά εσένα Βασούλα Χριστοδούλου και την στήριξη του LGR σαν χορηγό επικοινωνίας.
1: Χαρά μας.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας και νομίζω ότι...
1: Εμείς ευχαριστούμε τη βιβλιοθήκη,
0: Γιώτα. Πρέπει να
1: έχουμε
0: πολύ καλή μνήμη και να θυμόμαστε πάντα τους ανθρώπους που μας στήριξαν στα πρώτα βήματα και στα μετέπειτα βήματα, γιατί αυτό σημαίνει και αγάπη για αυτό που κάνεις, αλλά και ευγνωμοσύνη, γιατί σου λέω όλο αυτό το όραμα δεν θα γινόταν, δεν υπήρχαν οι εθελοντές και ο κόσμος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε όποιο σκαλοπάτι και αν ανέβεις.
1: Αυτό, εμείς πρέπει να σε ευχαριστήσουμε, Γιώτα, για αυτό το σημαντικό έργο και να ξέρεις ότι το LGR είναι στο πλευρό σου και εδώ και οι συνεργάτες και ο Βασίλης Παναγής, όπως ξέρεις δηλαδή.
0: Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Παναγή, τον ευχαριστώ θερμά και δημόσια κιόλας, γιατί στην εκδήλωση την οποία είχαμε για τα πορτρέτα της Κύπρου πραγματικά μας στήριξε και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
1: Το κάνει με αγάπη, γιατί πάλι αυτό το ότι δημιουργήθηκε αυτό το κομμάτι, τα πορτρέτα της Κύπρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε.
0: Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ένα κομμάτι της Κύπρου. Δηλαδή και εμείς οι Ελλαδίτες, αν θέλεις, το έχουμε ανάγκη. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να μάθουμε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πια η δικαιολογία «δεν γνωρίζω». Πρέπει να μάθεις. Και υπάρχουν αξιόλογες προσωπικότητες, οι οποίες είτε είναι στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε είναι στον χώρο των γραμμάτων, αξίζει να προβληθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για μας τους ίδιους εδώ.
1: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, μίλησες για εθελοντές και ίσως μερικοί από τους ακροατές μας να ενδιαφερθούν, να θέλουν να βοηθήσουν. Πώς μπορούν να επικοινωνήσουν στα social media ως...
0: Θα βγάλουμε μια ανακοίνωση κάποια στιγμή όταν τα βιβλία πια θα είναι εκεί, γιατί δεν θα σας βάλουμε να κουβαλάτε. Αυτό είναι ένα βαρύ φορτίο. Γιατί το καλό με τη βιβλιοθήκη είναι ότι έχει και διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι ηλικίες. Εμείς από

0: Το οποίο θα κάνουμε είναι θα μεταφέρουμε όλα τα βιβλία εκεί. Αυτό που χρειαζόμαστε μετά είναι πραγματικά εθελοντές να βοηθήσουν στην ταξινόμηση όλων αυτών των βιβλίων. Αλλά εκεί θα είμαστε στο χώρο. Με καφέ, με γλυκά, με
1: μια
0: διάθεση. Βεβαίως, με μια ευχάριστη διάθεση να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το έργο.
1: Λοιπόν, και μπορεί οι ακροατές μας να βρουν, να μάθουν περισσότερα για τη βιβλιοθήκη στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, έτσι, αν θέλεις να μας πεις την ιστοσελίδα, Greek Library,
0: ναι. greeklibrary.org.
1: Μάλιστα. Και φυσικά στα social media, είστε και στο Facebook και στο
0: media,
1: Instagram,
0: ναι.
1: Το οποίο μπορούν και να επικοινωνήσουν μαζί σας και...
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αφορά και μια ναι. Και ο σταθμός είναι και Κύπρος, να πούμε και ένα άλλο ευχάριστο, ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε τη χαρά να έχουμε. Είχαμε τρία μέλη Κύπρους και τους κοιτάγαμε σαν κόρη οφθαλμού. Σαν κόρη οφθαλμού, πραγματικά. Τώρα με τη στέγη μας δίνει τη δυνατότητα να προωθήσουμε και την κυπριακή λογοτεχνία, οπότε θα έρθουμε σε επαφή και με Κύπριους εκδότες, έτσι ώστε να υπάρχει στη συλλογή και να υπάρχει στη συλλογή, ας πούμε, και έργα
1: Κυπρίων συγγραφέων.
0: Κυπρίων συγγραφέων, ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ απασχολημένη που μοιράστηκες τα νέα της βιβλιοθήκης μαζί μας με πολύ ειλικρίνεια. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη βιβλιοθήκη και σε ευχαριστούμε για αυτό το σημαντικό έργο εδώ στο Λονδίνο. Μιλάμε, δηλαδή δεν είμαστε στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, μιλάμε για το Λονδίνο, και να μπορείς να διατηρείς τον πολιτισμό μας και τη γλώσσα μας, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι ο μόνος οργανισμός που όλες οι εκδηλώσεις μέχρι στιγμή γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Αυτό ένα μεγάλο έβγε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όλους σας.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Αυτό που μένει σήμερα δεν είναι μόνο η είδηση ενός νέου χώρου. Είναι μια ιστορία επιμονής. Μια ιστορία ανθρώπων που δεν εγκατέλειψαν ποτέ ένα όραμα. Ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες. Μια ιστορία που δείχνει ότι ο πολιτισμός δεν χρειάζεται πάντα τέλειες συνθήκες. Χρειάζεται ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό. Η Greek Library of London λοιπόν ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο και μαζί του ανοίγει και ένας χώρος που ανήκει σε όλους όσοι κράτησαν αυτή την προσπάθεια ζωντανή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούτε το Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και μαζί μας ήταν η κυρία Παναγιώτα Νάκου, Γενική Διευθύντρια της Greek Library of London. Καλή συνέχεια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και σε λίγο θα ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας, Varossi Lettings and Estates, που είναι μαζί μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι και τις 12. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Ο τύος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, τύος βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Νίκος Κουγιάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα, τύος βουλευτής, συνέτεροι στην δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρή Αναστασιάδης και συνέτεροι, ο Χάρης Σολομονίδης, πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους και ΣΥΑΔΕΠΕ είναι ορισμένα από τα πιθανά πρόσωπα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς. Η αρχή κατά της διαφθοράς έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή ανακοίνωση για την έρευνα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Στην ανακοίνωση η αρχή παραθέτει αναλυτικό πίνακα με τα πιθανά πρόσωπα και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς. Τόσο η έκθεση όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό μαζί με έκθεση της αρχής θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα ενώ θα αποσταλεί και προς τον έφορο φορολογίας. Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της έκθεσης μαζί με τα συνημμένα ανέρχονται σε 3.000 περίπου. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας για να συμμετάσχει στην Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Eurosatory 2026, στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει με εθνικό περίπτερο. Η Κυπριακή συμμετοχή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας και υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης, της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην έκθεση, ο Υπουργός Άμυνας θα τελέσει τα εγκαίνια του Κυπριακού Περιπτέρου, το οποίο φιλοξενεί αριθμό εκπροσώπων της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας. Ο Υπουργός αναμένεται να υπογράψει σήμερα την συμφωνία για την ανταλλαγή και αμοιβαία προστασία αναβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Κύπρου με τον οργανισμό σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολκίν, θα έχει αύριο Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Αθήνα. Η συνάντηση θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε τροχιά εκλογών εισέρχεται εκ νέου η Αγλαντζά, καθώς την 5η από τις 9 το πρωί έως τις 12.30 μετά το μεσημέρι υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για την αντιδημαρχία της πόλης. Μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή, η θέση του αντιδημάρχου Αγλαντζάς έχει κενωθεί. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικός Έφορος Εκλογών, Ελίκος Ηλία, είπε ότι εάν υποβληθούν περισσότερες από μία υποψηφιότητες, τότε θα διεξαχθούν εκλογές την Κυριακή 28 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει... το 21ο έτος της ηλικίας τους και να είναι εγγεγραμμένη εκλογής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζάς. Το κόστος της αναπληρωματικής εκλογικής διαδικασίας υπολογίζεται σε 80 με 90.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την έκθεση εξόδων από τους 753 υποψήφιους βουλευτές, ο κ. Ηλία είπε ότι έχουν περιθώριο να τις υποβάλουν μέχρι τις 25 Ιουλίου. Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει τη σχετική έκθεση 40 υποψήφοι. Αρνήθηκε ενώπιον του μόνιμου καγκούριου δικείου που συνεδρίασε στη Λευκοσία τις δύο κατηγορίες για τα 15 κιλά ναρκωτικών ο Γιώργος Χριστοδούλου, άλλος Ζαβράντονας, και ορίστηκε στα τέλη Ιουνίου η επανεκδίκαση της υπόθεσης. Μετά τη μη παραδοχή του Χριστοδούλου στις κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση πέραν των 15 κιλών κοκαίνης, η υπόθεση εισέρχεται στην ουσιαστική εκδίκασή της. Τα αδικήματα της κατοχής και προμήθειας των ναρκωτικών σε άλλα άτομα φέρεται να διαπράξτηκαν τον Ιανουάριο του 2019 στην αστυνομία. Το κακουριό δικείο όρισε την ακρόαση της υπόθεσης επί της ουσίας στις 29 και 30 Ιουνίου. Σε 24 ώρες πανκύπρια απεργία θα κατέλθει το ρωμίσιο κυβερνητικό προσωπικό στις 24 Ιουνίου με συνδικαλιστικές οργανώσεις να επικαλούνται την συνεχή χρονοτριβή του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο και διαπραγμάτευση για την ανανέωση της λογικής σύμβασης του για τα έτη 2025-27. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΙΣΕΚ, ΠΑΣΙΕΚΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΟ ΔΕΟΚ καταγγέλνουν ότι ο μισθός πολλών ρωμίσθιων βρίσκεται στο ύψος του κατώτατου μισθού στην Κύπρο και δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. Την ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, αποτελεσματικότερους μηχανισμούς ελέγχου και πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας χωρίς διαφορετικές προσεγγίσεις, αναδεικνύει σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Συνδεσμός Πτυχίουχων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αναφορικά με την πρόσφατη ειδική έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ιδιαίτερα ανησυχητικά χαρακτηρίζει τα συμπεράσματα που αφορούν τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων γυμναστικής χωρίς άδεια, την ελλειπή παρακολούθηση καταγγελιών, τις καθυστερήσεις στην επιβολή μέτρων, την ανεπαρκή εποπτεία της συμμόρφωσης με την νομοθεσία, καθώς και την παρατεταμένη εκκρεμότητα στον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ακούτε LGR

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Ελπίζω να απολαύσετε τη συζήτησή μας που είχαμε νωρίτερα με την Παναγιώτα Νάκου για τον πολιτισμό, ελληνικό πολιτισμό, σπουδαίο πράγμα. Και εδώ θα ήθελα να σας πω για κάτι πολύ όμορφο, για το Μουσείο Τσιτσάνη. Ειδικός έπαινος για το Μουσείο Τσιτσάνη στην απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων. Βλέπω εδώ σε μία ανακοίνωση στην ΕΡΤ, λέει, τεράστια επιτυχία, τιμή και αναγνώριση για την Ελλάδα. Τα Τρίκαλα και το πολύ αγαπημένο Μουσείο Τσιτσάνη. Απέσπασε ειδικό έπαινο για τον δημιουργικό του ρόλο ως κόμβος πολιτισμού στην απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Μουσείων το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Στο Μιλμπάο της χώρας των Βάσκων στην Ισπανία παρευρέθηκε η Τρικαλινή Αντιπροσωπεία επικεφαλής στον Δήμαρχο Τρικαίων και Πρόεδρο της ΠΕΘ Θεσσαλίας κ. Νίκο Σακά, ο οποίος παρέλαβε τον έπαινο, ο έπαινος αναφέρει. Το Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη δείχνει πως ένας δημοτικός πολιτιστικός θεσμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και δυναμικό ρόλο ως κόμβος του πολιτισμού. Ενισχύει τη δημιουργικότητα και στηρίζει τη νέα γενιά μουσικών. Το Μουσείο Τσιτσάνη ενσαρκώνει την ελευθερία του λόγου, την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημοκρατική συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά. Και τώρα πάμε να ακούσουμε για γαλάζιο και λευκό. Πολύ όμορφα χρώματα, το γαλάζιο και το λευκό, κυρίως όταν είναι συμβολικό. Όταν μιλάμε για Ελλάδα και πολιτισμό.

Γαλάζιο και λευκό, λοιπόν, 15-16 τα λεπτά μετά τις 12. Μας ακούτε στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Εφράτης, ο ποταμός που επέτρεψε την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Πώς δημιουργήθηκε? Νέα γεωλογικά δεδομένα δείχνουν ότι ένα ζεύγος ποταμό που έρεαν από την Τουρκία προς την τότε άνυδρη λεκάνη της Μεσογείου συνέκλειναν και τελικά σχημάτισαν τον Εφράτη πριν από περίπου 3,6 εκατομμύρια ως 1,6 εκατομμύρια χρόνια. Ανάμεσα στον Εφράτη και τον δίδυμο ποταμό του Τίγρη, στο έφορο έδαφος της Μεσοποταμίας, οι άνθρωποι ανέπτυξαν μερικές από τις πρώτες μορφές πολιτισμού. Τα δύο ποτάμια έδωσαν όθηση σε βαθιές καινοτομίες. Τα νερά από τις πλημμύρες τους παρήγαγαν πλούσιες γεωργικές εκτάσεις, στις οποίες αναδύθηκαν αρχαίες πόλεις, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη της γραφής, της κεντρικής εξουσίας και του δικαίου. Αυτή η σημαντική πρόοδος για το ανθρώπινο είδος συνέβη πριν από κάτι λιγότερο από 6.000 χρόνια. Ο Εφράτης, ο οποίος εκτείνεται σε μήκος 2,800 χιλιόμετρα από τη σημερινή Τουρκία μέχρι το Ιράκ, δημιουργήθηκε περισσότερο από 1 εκατομμύριο χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο, πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το σχηματισμό του παρέμεναν για καιρό μυστήριο για τους επιστήμονες. Αυτά για τον Εφράτη. Ίσως πούμε και άλλα μια άλλη φορά. Τώρα πάμε να ακούσουμε το άρωμά σου, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Πολλοί από εσάς ήδη το έχετε ακούσει αρκετές φορές. Είναι η στίχη του Βασίλη Παναγή, εδώ του συνάδελφου του δικού μας Βασίλη, και σε μουσική Κύπρος Χαραλάμπου.

θαύμα της φύσης, και υπάρχουν πολλά θαύματα της φύσης. 27 τα λεπτά μετά τις 12 και μου ήρθε ένα μήνυμα και μου λένε, γιατί δεν αναφέρεις για τα Hellenic Voice, το podcast. Λέω, ναι, ξεχνάω, γιατί είναι κάτι που δημιουργώ εγώ και είναι για τον πολιτισμό μας. Ένα podcast που ξεκίνησα με πολύ αγάπη και το αγαπάω πάρα πολύ. Και κάθε φορά έχω διαφορετικό φιλοξενούμενο και μιλάμε για διαφορετικά θέματα πολιτισμού, για την ελληνική γλώσσα, έχω ποιητές, συγγραφείς, ελληνική ενδυμασία. Μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες του podcast, όπως το Spotify, Amazon, YouTube και όλα αυτά. Λέγεται podcast, με συγχωρείτε, Hellenic Voice podcast, με τη Βασούλα Χριστοδούλου. Έτσι, αν σας αρέσουν τα podcast και ο πολιτισμός, τότε μπορείτε να το ψάξετε και να το βρείτε. Ρε μου, ακούσαμε σήμερα, ξέρω ότι πολλοί από τους ακροατές μας τους αρέσει πάρα πολύ ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος. Έτσι, σας το αφιερώνω σε όλους τους θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη πριν παραδώσω τη σκητάλη στον Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Και να πω ότι αύριο υπάρχει μια διάλεξη στην Ήπατη Αρμοστία Κύπρου, στο Ελληνικό Κέντρο Hellenic Center, στις 6:30. A story of loss, a story of return, a story of shared heritage. Μαζί με τον Γιάννη του Μαζί. A glimpse into Famagusta's culture. Και αυτό είναι ένα μέρος της έκθεσης που γίνεται, που προανέφερα, του Γεώργιου Πολυβίου Γεωργίου, που μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης στο Hellenic Center.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λανδίνα. Και πριν παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη, κοιτάω εδώ στο Business News και τι λέει για το Brexit. 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, η απογοήτευση συνεχίζει. 2 αδελφοί που είχαν ψηφίσει διαφορετικά εκφράζουν αμφότεροι τη δυσαρέσκειά τους με την πορεία της Βρετανίας. Και οι 2 επιχειρηματίες, οι οποίοι την περίοδο του δημοψηφίσματος είχαν διαφορετικές απόψεις, σήμερα εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Για τον έναν σπαταλήθηκαν νέες συμφωνίες, ενώ άλλος εκφράζει κυρίως δυσαρέσκεια για τις εμπλοκές του Brexit στο εμπόριο. Η απογοήτευση που νιώθει ο Nigel Baxter, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση επαγγελματικών οχημάτων, και ο Ian Baxter, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας εφοδιαστικής αλυσίδας, για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντανακλά την αίσθηση που επικρατεί για το συγκεκριμένο θέμα ανά τη χώρα. Σχεδόν 6 στους 10 ανθρώπους σήμερα θεωρούν ότι η Βρετανία έπραξε κακώς ψηφίζοντας για την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προέκυψε από δημοσκόπηση του YouGov στις 9 Ιουνίου. Και εδώ θα σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονιστήκατε και για τα όμορφα σας μηνύματα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη, την ίδια ώρα, στις 10 το πρωί. Και μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κυπριακή Ελλάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά, να έχει μια θαυμάσια μέρα και εσύ και η υπόλοιπη ομάδα σου, παρέα σου, η οικογένειά σου. Και προχωράμε κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα σε αυτή την πρώτη ώρα. Καλώς ορίσατε και θα δούμε και λίγο τον καιρό. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις μας μετά τις 2, μετά το Δελτίο Ειδήσεων και πολλή μουσική, πολλή μουσική. Εύχομαι να μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα είστε μαζί μου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Α, του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω που θα πας. Για να δούμε τον καιρό. 23 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και δεν προβλέπεται ούτε ήλιος ούτε βροχή. Ο ήλιος εκεί που θα βγει θα δύσει στις 9:20 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα προς το παρόν είναι 23 βαθμοί Κελσίου, θα γίνει 25 στις 3 η ώρα και παραμένει εκεί στις, στους 25 βαθμούς μέχρι τις 7, όχι, όχι, πιο νωρίς, μέχρι τις 6. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και καλησπέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους που θέλουν να ξέρουν αν θα κάνει την εμφάνιση του το φεγγάρι. Δεν θα το δούμε το φεγγάρι απόψε, δεν θα κάνει την εμφάνισή του. Θα πέσει λίγη βροχούλα τα πρωινά, αύριο το πρωί της Τετάρτης θα πέσει λίγη βροχούλα πριν ξημερώσει στις 4:42 λεπτά. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου, αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 17 και 24 βαθμών, την Πέμπτη το ίδιο. Θα ανέβει λίγο πιο πάνω η θερμοκρασία, θα πάει στους 27. Την Παρασκευή θα πάει πιελίβει τον νότ μέχρι και 29 βαθμούς. Και το Σαββατοκυριακό θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και Σάββατο θα πέσει λίγο. Κυριακή θα ανέβει 30 βαθμούς. Δευτέρα θα ανέβει 30 βαθμούς. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν, 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Αυτά. Αυτά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Παπα-Νικολάου και μας έφερε στα 17 λεπτά μετά τις 1 εδώ στο Λονδίνο. 17 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Εκπέμπουμε, κυρίες και κύριοι, μέσω του 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε στο DAB στην Γλασκόβη, στο Βόρειο Λονδίνο και στο Midlands, εκεί στο Birmingham. Επίσης σε άλλους τόπους όπως Brighton και Wells εκπέμπουμε μέσω του www.lgr.co.uk όπως κάνουμε για όλο τον κόσμο. Καλό σας απόγευμα, να σας καλωσορίσουμε όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, και να σας πω ότι το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 2 η ώρα από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Γιάννης ο Μπάριος και για πάντα μαζί, κυρίες και κύριοι. Προσπαθεί ο ήλιος από ό,τι βλέπω να κάνει την εμφάνισή του. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Και κάνει την εμφάνισή του και πάλι. Θερμοκρασία είναι κανονική, την απολαμβάνουμε. Ωραίος, όμορφος καιρός. Απολαύστε λοιπόν αυτά τα τραγούδια της περίοδου του 1960 με 80 και μετά τις 2 που θα έχουμε το Ultimate Edition θα μπούμε στα πιο μοντέρνα. Πάντοτε ακούμε και αυτά τα τραγούδια γιατί μας αρέσουν και δίνουμε και την ευκαιρία στους νέους που μας ακούνε να τα μάθουν αυτά τα τραγούδια γιατί είναι τραγούδια τα οποία έχουν μείνει έτσι, δεν ξεχνιούνται. Ήταν διαφορετικός ο τρόπος που εκφραζόντουσαν οι ερμηνευτές, διαφορετική μουσική, τα πάντα. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Έπεφτε βαθιά σιωπή, Γιάννης Πουλόπουλος.

Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο από την κυρία Εύα Λισάνδρου. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Λισάνδρου, να είστε καλά. Σε όλους εμάς εδώ στο LGR με πολύ αγάπη ανταποδίδουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Χάνα τα τραγούδια λοιπόν τα οποία ακούμε και εύχομαι να τα ευχαριστήσετε εσείς που δεν τα γνωρίζετε, είναι περίοδου 60 με 80. Χαιρετώ λοιπόν όλους εσάς που είστε μαζί μου στις 2, δηλαδή σε 22 λεπτά περίπου θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων από την Κύπρο, από το ΡΙΚ για ενημέρωση και μετά γυρνάει πίσω εδώ για να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα και με τις ανακοινώσεις μας. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: It is London Greek Radio. Χαιρετώ την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Έλλη μου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Βεβαίως, γιατί με ξύπνησες πρωί, γιατί. Στέλιος Καζαντζίδης, επιλογή της κυρίας Έλλης και χαρισμένο σε όλους εμάς εδώ στον SGR. Ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Αλλά γιατί με ξύπνησες πρωί?

Στέλιος Καζαντζίδης, αθάνατος, παραμένει εδώ με τα τραγούδια του να είναι πάντοτε τόσο επίκαιρα και αγαπημένα. Χαιρετώ λοιπόν και όλους εσάς οι οποίοι μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας, και θέλω να χαιρετήσω εντωμεταξύ όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θέλω να χαιρετήσω την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, χαιρετώ το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και το υπόλοιπο προσωπικό. Χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Γιώργο, τον Λουί Σταυρή και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Και μια και μιλάμε για κοινοτικό κέντρο, χαιρετώ και όλους τους ταμόνες, οι οποίοι τους αρέσει πάρα πολύ ο Στέλιος Καζαντζίδης, και τους χαρίζω το επόμενο τραγούδι. Στέλιος Καζαντζίδης, λοιπόν, για σας.

Και λέω να παραμείνουμε στο Στέλιο Καζαντζίδη, εφόσον ο καλός μας ακροατής ο Ανδρέας ο Τσαβέλας. Χαίρετε Ανδρέα. Ανδρέα Τσαβέλα λοιπόν θέλει να χαρίσει στη μητέρα του και σε όλες τις μανούλες του κόσμου, λέει, η επιστροφή του άσωτου. Στέλιος Καζαντζίδης, για σένα Ανδρέα Τσαβέλα, για την μητέρα σου τη Σπυρούλα και όλες τις μανούλες του κόσμου. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι σε στίχους Κώστα Βίρδου, Κώστας Βίρβος. Η μουσική είναι του Μπάμπη Μπακάλι και το άλπουμ είναι από 45 και κυκλοφόρησε το 1964, παρακαλώ. Τόσα πολλά χρόνια. Μάλιστα, πάμε.

Αυτός είναι ο Στέλιος Γαζαντζίδης και ο Άσοδος Υιός, ένα τραγούδι του 1964. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ίσως και δύο τραγούδια πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων.

Αυτά λοιπόν, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Φτιάξε μου ένα καφέ. Πάμε.

0: Δημοτίος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, τέος Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο Νίκος Κουγιάλης, πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο Γιώργος Βαρνάβα, τέος Βουλευτής, συνέτεροι στην δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρή Αναστασιάδης και συνέτεροι, ο Χάρης Σολομονίδης, πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, η Αλφα Νεοκλέους και ΣΥΑ ΔΕΠΕ είναι ορισμένα από τα πρόσωπα που βάσει πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς πρέπει να διερευνηθούν για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα διαφθοράς. Η αρχή κατά της διαφθοράς έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομερή ανακοίνωση για την έρευνα για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσώτη «Κράτος Μαφία». Η τελική έκθεση που απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα. Η έρευνα καταγράφει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και πιθανά εμπλεκόμενα πρόσωπα σε 7 υποκεφάλαια. Σε παρέμβασή του στο ΚΙΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι η ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική. Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λετιμπιώτης είπε ότι το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς είναι απόλυτα σεβαστό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι από εδώ και πέρα υπάρχουν προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες στη βάση του Συντάγματος και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν αρμοδίως, ώστε όσα σοβαρά αναφέρονται στο πόρισμα να διερευνηθούν πλήρως. Συγκλονιστικά είναι τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο πρόεδρος του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, για να προσθέσει ότι ισχύει πλήρως ωστόσο το τεκμήριο της αθωότητας για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ο κ. Βορκάς ανέφερε ότι η έκθεση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς περιλαμβάνει αναφορές σε πρώην και εν ενεργεί αξιωματούχους, δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και θεσμικά πρόσωπα, αποδίδοντας ενδεχόμενες σοβαρές ποινικές ευθύνες, χωρίς όμως αυτές να αποτελούν διαπιστωμένα δικήματα. Η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχει αυτό. Ο Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει ως αύριο Τετάρτη στην σύνοδο της ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας, δήλωσε παράλληλα ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εκεί και ότι θα τον ξαναδεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έως τώρα επικεντρωμένες στο Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης, που άφησε να εννοηθεί ότι θέλει πλέον να ασχοληθεί με την Ουκρανία, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και λόγω του τιμήματος σε ανθρώπινες ζωές. Ο μόνος λόγος για τον οποίο ασχολούμαι είναι ότι δεν θέλω να βλέπω 25.000 νέους να πεθαίνουν κάθε μέρα, πρόσθεσε ο Τραμπ. Οι αρχηγοί κρατών της ομάδας των 7 ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσία του Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε χθες στο Εβιάν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζήτησαν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και το Κυπριακό. Κάθετα αντίθετη δηλώνουν κάτοικοι της κοινότητας Μαζωτού στην δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή τους, ύστερα και από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και λειτουργούς διαφορών τμήματων. Όπως ανέφερε στο ΚΕΠΕ ο κοινοτάρχης Γιώργος Δημητρίου Παφίτης, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από κατοίκους του Μαζωτού. Η κατάσταση ήταν αρκετά τεταμένη και τελικά η Υπουργός και η Λειτουργή αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της συνάντησης. Από πλευράς πολιτείας διαμηνύεται ότι τα επόμενα βήματα θα προχωρήσουν σύμφωνα με τις νομισμένες διαδικασίες και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών, με γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας της χώρας, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος. Το μήνυμα ότι η Αλάμπρα λέει ναι στην πράσινη μετάβαση, ναι στην πρόοδο και ναι στην αποθήκευση ενέργειας εκεί και όπου χωροθετείται σωστά, αλλά ζητά δεύτερες σκέψεις, όταν κατοικίες, περιβάλλον και ποιότητα ζωής συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, έστειλαν οι κάτοικοι της Αλάμπρας σε επαγκοινωτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες με αντικείμενο την αδειοδότηση λειτουργίας πάρκου αποθήκευσης ενέργειας στην περιοχή Ροτσερή. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα, αναφέρεται ότι εξουσιοδοτήθηκαν από την συγκέντρωση για υποβολή σχετικού ψηφίσματος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε 24 ώρες παγκύπρια απεργία θα κατέλθει το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό στις 24 Ιουνίου, με συνδικαλιστικές οργανώσεις να επικαλούνται την συνεχή χρονοτριβή του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο και διαπραγμάτευση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του για τα έτη 2025-27. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΙΣΕΚ, ΠΑΣΙΕΚΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΟ ΔΕΟΚ καταγγέλνουν ότι ο μισθός πολλών ορομισθείων βρίσκεται στο ύψος του κατώτατου μισθού στην Κύπρο και δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. Ποινή φυλάκισης 6 μηνών σε 25χρονη για παράνομη κατοχή υποξιδίου αζότου. Το επαρχιακό δικαστήριο Αμοχώστου καταδίκασε σήμερα γυναίκα αφού την βρήκε ένοχη στις κατηγορίες της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και συγκεκριμένα υποξίδιου αζότου, καθώς και για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Η 25χρονη συνελήφθη στις 9 Ιουνίου όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή της μεταλλική φιάλη 64 αχρησιμοποιητές κάψουλες υποξιδίου του αζότου, 68 μπαλόνια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Εμείς ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί στο ΡΙΚ, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα. 9 λεπτά μετά τις 2 μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το τρίκωμα οχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άντρο και Άννα, την ύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια Louis, Amelia, James, Louis and grandchildren-in-law Helena and Adam. Η κηδεία του θα γίνει Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 10 η ώρα το πρωί από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22, 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London N11, 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μανώλης Αγγελόπουλος και τα μαύρα μάτια σου. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. My Milk Dad είναι ένα έργο το οποίο θα παρουσιαστεί εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Film Screening, λοιπόν, την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Elm Grove N225HJ, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε εκεί. Η τιμή εισιτηρίου είναι 8 λίρες entry fee. Είναι ένα έργο από τον τουρκοκύπριο film director Kemal Yildirim, το οποίο βασίζεται πάνω σε δύο στρατιώτες, ο ένας ελληνοκύπριος και ο άλλος τουρκοκύπριος, εκεί στην πράσινη γραμμή, λοιπόν, όπου ο τουρκοκύπριος έχει ανάγκη από γάλα, το οποίο μόνο στα ελληνική πλευρά μπορεί να βρει από φαρμακείο, και μιλώντας με τον ελληνοκύπριο τα καταφέρνει και εξασφαλίζει το γάλα, το οποίο μπορεί να τον προμηθεύσει ο ελληνοκύπριος για να μπορέσει να θρέψει το παιδί του να μεγαλώσει. Μεγαλώντας το κοριτσάκι, η γυναίκα μεγάλη πια, γνωρίζει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο Milk Dad της, ο πατέρας ο οποίος έφερνε το γάλα για να μπορέσει να επιβιώσει. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Την 5η, λοιπόν, 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η επόμενη ανακοίνωση είναι για καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης από την Αράχνη. Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Γυναικών λοιπόν οργανώνει αυτή την εκδήλωση το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 π.μ. μέχρι τις 4 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν μπάτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules εκεί στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Ράχνης. Θα διατίθονται σουβλάκια προς μόλυση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα είδος γεύματος με σουβλάκι, ποτό και γλυκό μόνο με 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.co.uk ή καλώντας στο 0207 263 62 61. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες άλλες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Να ευχηθούμε λοιπόν κάθε επιτυχία στην Αράχνη, τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Γυναικών, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει, όπως έχω πει, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 4 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι,
1: ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στη δίκη Μοσχολιού. Η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα Milton Keynes και περιχώρων οργανώζει πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 12:30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5:30 μετά το μεσημέρι στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους της το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν οργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εξαιρετική ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελα να το χαρίσουμε και σε κάποιους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Να το χαρίσουμε λοιπόν στον Πάνο του Σαββίδη, τον καλούμε τον φίλο τον Πάνο του Σαββίδη και στην οικογένειά του, τον Τζίμι Ανδρέας. Καλό πόημα, αγαπητέ Τζίμι. Στον Ανδρέα και τον Γιώργο, επίσης τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μασό και θα ήθελα έτσι προσεκτικά να σας επισημάνω την εισαγωγή αυτού του τραγουδιού που την κάνει με την δεξιοτεχνία του μπουζουκιού του ο Μάικ Μινάς. Πάμε λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους.

17 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival BCF26 που θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, Wood Green, London N22. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου, Sunday 4th of October 2026, from 10 a.m. till 7 p.m. Entrance will be free. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα θα ακούσετε σύντομα, κυρίες και κύριοι, αναλυτικότερα το πρόγραμμα. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πρόσκληση που είχα από τον Τάσο Νίκολας Πρίντες και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια, χαιρετώ, και τον φίλο μου τον Τόνι τον Θεοδόρου, γεια σας, για την Δευτέρα 29 Ιουνίου, όπου στη μία μετά το μεσημέρι εκεί η Επιτροπή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή προσφέρει φαγητό στην κοινότητα στο χώρο της εκκλησίας εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να τους χαρίσουμε, λέω, και ένα τραγουδάκι το επόμενο, τώρα που είναι μαζί μας και ακούνε, να τους χαρίσουμε λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο θέλω να σας πω ότι τη μουσική την έχει γράψει ο φίλος μου ο Κύπρος Χαραλάμπους και θα μας το πει ο Ζαχαρίας. Είναι «Τα μάτια μου τα ανύπνοτα». Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας?

0: σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε πίσω για να δούμε 10 λεπτά πριν από τις επόμενες ειδήσεις. Θα σας πω για το δικηγορικό γραφείο Μαέτκο Κυπριανού Law Firm που οργανώνει μια εκδήλωση Cocktail Event την 5η 25 Ιουνίου 26 στο Λονδίνο, στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury, όπου εκεί μπορείτε να παρευρεθείτε. Θα συζητήσουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με ακίνητα, κληρονομικά δικαιώματα και υπηκότητες. Για να βρεθείτε εκεί, στείλτε ένα email στο κύριο Σάβα Σαβίδη, savas.savidis@kyprianou.com και κρατήστε μια θέση. Είναι η χορηγή μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη. Και θέλω να χαιρετήσω, για να δούμε, να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ, κυρία Έλλη μου, που επικοινωνήσατε. Θέλει η κυρία Έλλη να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι εδώ. Είναι το Γιασεμί από τη Μαρία Αναματερού. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι και μια θαυμάσια ερμηνεία. Θέλω να χαιρετήσω και την Λί που είναι μαζί μας και θα το ψάξω το τραγούδι, Λί, και είμαι σίγουρος ότι θα το βρω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω και στον καλό μου το φίλο τον Φίβο και την Χριστάλα, που τους αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Κυρία Έλλη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Αυτά λοιπόν από την Μαρία Αναματερού. Χαιρετώ και τον κύριο Κονίλιο που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα κύριε Κονίλιο μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και να χαρίσουμε στον κύριο Κονίλιο και σε όλους τους φίλους του, σε όλη την οικογένειά του, το επόμενο τραγούδι. Πλησιάζουμε και το Δελτίο Ειδήσεων. Έχουμε χρόνο όμως να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Το ίδιο τραγούδι θέλω να το χαρίσω και στην ομάδα εκεί του Cuisine Express, στον Άρη και την ομάδα του, την παρέα του, στο Λούτσια, εκεί στο Wood Green, στον Γιάννη και τον Θανάση και την υπόλοιπη οικογένεια και το YNS απέναντι. Να είστε καλά όλοι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι από τον Τόλι Βοσκόπουλο και την Μαρινέλα, παρακαλώ.

Να μ' αγαπάς, θέλω να μ' αγαπάς. Και στα 6 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα να πω στην Lee Michael. Γεια σου αγαπητή Lee. Good afternoon. Μιχάλης Χατζηγιάννη λοιπόν και Θανάσης Αλευράς θα μας πούνε τη σαϊτιά για την Lee που το διάλεξε αυτό το τραγούδι. Καλό σου απόγευμα αγαπητή Lee. Enjoy the song.

0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Θανάση Αλευρά, η Σάιτια. Και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλα τα καλά παιδιά εκεί στα Αστέρια και το Cleaners Unite. I like to say hello to everyone at Cleaners Unite, the boys and the girls, and at Asteria. And I like to say hello to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Would like to say thank you for your services, Cleaners Unite, all the boys and the girls. Και να πω και ένα γεια επίσης στο Δήμος Continental. Εκεί τον Μάριο χαιρετώ και την Ειρήνη. Καλό απόγευμα, παιδιά, να είστε καλά. Πολύ σύντομα θα έχουν ειδικές προσφορές να ανακοινώσουν. Πολύ σύντομα. Αυτά. Επίσης χαιρετώ όλους εκεί στο Mom's Bistro. Καλό απόγευμα στον αγαπητό Νάκη, την κυρία Artemis, τον Roger Greg και τους υπόλοιπους. Και χαιρετώ τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά. Και πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

τυχιώνει όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Κωστόπουλος.
1: Για να δούμε την ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εμείς τελειώνουμε στις 4, δηλαδή έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Έχουμε 45 λεπτά τουλάχιστον στη διάθεσή μας. Και μετά 4 με 7 Drive Time και Ανδρέας Μιχαηλίδης ήταν εδώ μαζί σας. 7 με 10 Σκάνδαλος, Κατερίνα Νεοκλέους. 10 με 1 Non-Stop Ελληνικές Επιτυχίες στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα το πρωί, κυρίες και κύριοι, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ στη συνέχεια? Έχουμε να χαιρετήσουμε. Θέλω να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς μας συνεργάτες, καλούς φίλους, υποστηριχτές μας, όπως είναι η κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods. Καλό σας απόγευμα, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε και ευχαριστίες πολλές. Το ίδιο θέλω να πω για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευκαιρίες Αναστάσια Lodge και ο Tom Gardens, που είναι πάντα μαζί μας, χορηγοί μας για πέρα από 30 χρόνια για τις συνδέσεις με τις εκκλησίες κάθε Κυριακή, όπου μεταδίδουμε τις λειτουργίες. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Μελή και την οικογένειά του και όλο το προσωπικό εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και χαιρετώ όλους τους σαμώνες. Και να τους χαρίσουμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τα όνειρα και είναι καλά να κάνουμε όνειρα. Το όνειρο μάλλον, μουσική Κύπρος Χαλάμπους. Και πάλι καλό απόγευμα, αγαπητέ Κύπρο, και ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ωραία μουσική και την ωραία ερμηνεία της Μιράντας. Παρακαλώ, πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αναστάσιο Δράμος. Και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Αποστολίας Ζώη, Άσε Ό,τι Κάνεις. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Εμείς ανταμούμε και πάλι αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Να έχουμε την υγεία μας που είναι το σημαντικότερο από όλα. Και τα άλλα όλα έρχονται. Αγάπη πολύ σας στέλνω. Τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 25 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε. It's your drive time. Andreas Michalidis on the decks on this Tuesday. Taking you through till 7 PM. Live across the capital, live across the globe. This is LGR, London's number one official Greek music station. London Greek Radio, the sunshine. Για πάμε εδώ στο ρυθμό.
1: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

όποια βρίσκεστε. Δυναμώστε εντάσεις εδώ. Σου κομμάτια σου break off today, so we'll be right back. Keep it. Ε, ουγγιά.

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Now.

Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

Ολοκένουργιο τραγούδι από τη Δέσποινα τη Βανδύ. Πάμε εδώ. Just before commercial break.

0: εμπειρίας, στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλωστό στην παρέα.
4: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
3: Έλα τώρα σπαστά.
5: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: LGR 103,3.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Πάμε εδώ και αλλάζουμε και ρυθμό στα 27 λεπτά μετά τις 6. Ολοκαίρουργιο Νίκο Μακρόπουλο. Brand new song coming as well from Petros Iacovidis coming up for you. Μείνετε εδώ στους 103.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω.

0: Πάμε εδώ με ολοκαίριο Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

Καλημέρα, Πέτρο Γιακοβίδη, τι γυναίκα είσαι εσύ. Ήρθε η ώρα λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 7 και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 4 με 7, εδώ στους 103,3 στα FM. Εγώ σας αφήνω με τη μουσική μέχρι και τις 7. Coming up next, Κατρίνα Νεοκλέος εδώ μαζί σας. Εμείς τα λέμε αύριο, σας αφήνω με τη μουσική. Keep it, London Greek Radio.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103,3 στα FM.
7: Συντονίσου.
6: Εδώ.
8: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
9: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
10: Here we go.
11: Ένα και μοναδικό.

Είμαστε Μονιράμα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Συνεχίζουμε τώρα με τον Λέο Βέβε. Κάνε σαν τσάνα βάψου this one. Δήμος Αναστασιάδης, αποφάσισή σου.

τώρα με ένα τραγούδι από το Λοκομόντο Ράδιο. Το έχει διαλέξει αυτό ο Ηλίας Χιωρίου. Θέλει να το χαρίσει, να το αφιερώσει. Πολύ αγάπη σε όλη η οικογένειά του, στα αδέλφια του, στα αδελφούλα του Μαρούλα, επίσης στα νηψιά του εκεί στην Κύπρο, στα αγκόνια του και στην κόρη του Νατάσα που θα γεννήσει το μωράκι στο κοριτσάκι της τον επόμενο μήνα, η Χασούλα. Να σας ζήσει και καλή ακρόαση.

τέσσερις και άντες με την Κατερίνα Κλέος εδώ μαζί σας. Κάθε τρίτη. Όλες οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ. Μόλις τώρα Σία Βοσκανίδου. Ερωτεύσιμος. Next up for you, Μοφούλα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
5: Και άκου αυτό λίγο.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: LGR in the mix.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.